Σάβητη φοβάρα πήγη καλή ώρα κι ο καχα πήγης μόνο κλωστό εις λέν κλωστό ρα όσιν. Listen.